άπαμα είσαι απαπενέκο. Εγώ τι ογαπεγουά και τι είναι άλλες. Είσαι απαπενέ μη. Buen día, magma beba, creyendo jaracuera, vamos a genirme. Jueves 18 de junio, mañana. 18 ya.

το 1900 algo. Το μηνένα γελούσαν οι ρόγια που τα μίσα που αμή αρέσπα. Πέσανα είσαι πά κοάνα φρουτήλια που βάχεται αχέρα βα φρουτήλια. Πέσανα είσαι πού μετά είσαι σαν γελούν κουέρα.